0: Πιστεύω στο Resonance FM γιατί με διασκεδάζει. Με ενημερώνει, με εκπλήσει, με ενοχλεί, με προκαλεί και με εμπνέει. Εσύ γιατί πιστεύεις στο Resonance FM? Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ www.resonancefm.com. Resonance FM 104,4. Ραδιόφωνο με φαντασία.
1: You are listening to I Want to Eat the Earth, a sonic almanac from the new school of the Anthropocene. EnSOTA is a radical experiment in alternative education, away from marketization and our